το έγινε, το έγινε. Πέγανα, πέγανα. Το έγινε, το έγινε. Πέγανα, ολάχα, δεν σε κοντούτου.